0: Μπουσό. Σιαγά. Μπουσό.
1: Tal vez alguien más.
0: Dayu.
1: Estela.
0: Me salió, eh.